Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Κύμα, εδώ στο κανάλι K. Εκπέμπουμε κάθε Τρίτη. Σήμερα και για μια ωρίτσα ακόμα θα ακούσουμε μαζί επιλεγμένη ελληνική μουσική. Στα μικρόφωνα σας ο Κορτέσης, ο Γιώργος. Ξεκινάμε το πρώτο μας τραγούδι. Μπορώ και εγώ, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας.

0: Επόμενο τραγουδάκι για σήμερα, Αναστασία, Φιλικά.
1: Όχι. Η μαρακίνη είναι σαν τις ευκαιρίες.
2: Σαν ποιο.
1: Βίβι.

Επόμενο τραγουδάκι για σήμερα, Γιάννης Γρόσης, Απόψε λείπεις.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Χρώση. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε για σήμερα είναι του Νίκου Βέρτη, το τραγούδι «Στάλεγα». Γεια σας.